0: φεθικά κουκόλια την κεφάλι με ταυλό του. Μαλό.
1: Η ταυλό του. Που το μάθηκε εγώ ακόμα τα μάη φοχεύανε αφιώνα. Κοκόε κοε τούι κοε ngai τούι κοε εκεί κοε ngai εκεί. Κοε ο τούα μότου τάχα αφιώνα. Κουλία και η Αποστολόκο, η Άιμονα, η Άιμο Καχά, η Κοεάνιου, η Βουνιβάλου, η Φαλεβελεύα, η Αφιώνα. Εκεί καμάου, καφίλι φιλιλέα, και φαγιά καμάου φαγγίγγε, ο Βαφά, τα ομαία, η Φεούγα. Αφαγγίγγε, η Μέα Εφού, και ο Τούο, η Τάουμα, η Άωμο, η Τάουκα Καπά. Κοίγγε, ο Χολγιλάρο, και Βετιάτου, η Λονχατόνο, ο Μαουφέια, η Άω, η Αφιώνα, ο Μαουκόλφο, ο Μπριμουριάτου, ο Μοχάγα, ο Χίκο, η Μαουίγγα, προγράμμα. Κοίτα το ξύλο το ταί, η φεφίνη μου, ο παιδί και αφιόνα, η καουγά από το οποίο φαρέν, η σιόνε πουλούκα, μα τη βιταμάκα, εφόκη. Καουγά από το οποίο, ο εγγραφέν τα πέγε, όσοι επώνει, η τη βιτα. Ο φάγμα, ο παιδί και αφιόνα, και κοιτά από εκεί μάι, και εγώ εμπέκα μου, μόνο του είχαν κολλήσει, κοσίλο το ταί, κοσίλο το λοτάγα, πέφοκη και καου φαγιάκο, καμά, φαναγουάκο το οποίο. Και η Χόκο είπε, μότο κολλήσει, κομμέα και είναι χουνουάκι, εμαγμουί, και η κρέση ία, μου κλάση ία, εμαγμουί, φάει είπαμε, τα ημική ήταν η τίνα. Εκεί τα από άκου μου φάμουν, είπε, μάικα, ο κολλήσει του τούκο το οπέ, η τα από το οπέ, ο κολοπέ, να ο φανάμου μάικε προγράμμα, κολλήσει του τούκο, κολλήσει κοσία το τάι, του και Χόκο, εγάου, μα φάει, κομμέα και είναι χουνουάκι, μαγδόλου, και μα ο ούνουά του κοιμού, είχε τούι, πέμε φροφόλα αφιόνα. Εκεί μου λότο ατ κοχήκο σε βάνητη, πέμε φατογία ο υπεφίνη, φροφόλα που φάει ο μοιακή, κοχήκο φροφόλα και φάει λογάκια και μαγουίνα υπεφίνη. Ο μαχοπαία του κοιό αφιό και το κόνι μαϊ καλάχα, φροφόλα υπεφίνη, κοι μαγου κορεία, τα βάν και χύφο μαϊ χολό μάρι μανονίο. Ο φαρέα ο φορφολά πεκάχα φεκάου κοκετούκ ο φορφολά του κνε πολέ και μαλτόλ η επιλική μου μα φάει πα μη τα ημική η τάνη τίνα. Εκ τα πα μου φαμνού η μάγα μία κοκέ αουσίχε μαλό του βαϊ βαϊ πα και φάγα κάτω μαλτά κακατό πα και φάγα μαλτά ου μα χού μου κόρη να μένει γουάφ πιε τάχα λόγω σύσου κλάις κακό είχα μα φαμνού η εμένει.
2: Φαμαλό επίπεδο φαϊφικάκου είχα και τα δάκη τα τόλου και τα ουλωτού και επίπεδο φαμαλό καλήν τα απάση πια μου ότι βήτα μάκα που είχα και φαχοκοχό και τα προκλάμα η αχωνή και φέρω μαλή και είναι φαϊφικάκου κόλια του μου εκεί μηνύει τη σημεχένη και φάει αν μου αχατάω και τρόν φαλάω μαλή πια καχύλικο για και το χώκο του και τα ουγάχη ιόγωγο με χέκλος του τούκο σε το ταίου τα τάου πε με τόγα πια παμονούσιλαν φόκι και τα προκλάμα είναι ακόμα και μάχη να κοσίουλαϊ και θα φέρω μάλλη και είναι η φαϊφκάου και έχει τα τάκη μου ακητάω τόλου είχα τα ουπού που φαλάω μάλλη και το χώκο του μάλλο
1: Μάλλο Δεβίτα Κορμπέ και φατάπ και αφίω τόλου τα ιωτώα τα ουλωτολοτογά του από τα μάλλη του από άλλο το βελάω μάλλη εμάνιον είπα κοκόλη και φαμάλλου μάλλου άτου και μάλλη φατάπ και το οποίο φατώ το αφάκια του με φαρέν και τα λαγάτα για τέου ο φαγητό ο μάο και τα κεφαγκάτε φαντογία με τα λαγφούα και ngawe ko huya ο κιάι εφεφίνι ε χώσιο επόνι πακο φαμπέ και φαμπέ αχα σίω και λεσόν ο εσάπατε κόνι τα όλο και φαμά μανλά να το κόνι και τα ngawe ο φαϊ η εκόσι του τουκού πέρα η κοιαμπέ καλά να υποψιάσει τα ngawe πέμπια αι ακο ελεσόν και Aho pong pongi ko deson forma man lahi ko mati uwa ta ta ha vis ta no ke ta hiva pe mo e uwa ni ma ke to no aya fulo ro ka ke to la uya uli so ni ko fam pe ke to pe vesi ta ha mi ai aya ko mati uwa he ta ha ta ta ha vesi uwa valu ko vesi pe ko fam ke fai me ha ta ki po po fo la mari e fa vidi pe tu pe ke ula wat pe he pak a multoni Αι εγώ μάτι ο τάτα χάβης ο βαλού. Ναι, εγώ κοϊ βάχε τάτα χάβης ο βαλού, χέβε το νό, κοϊνό κάτω, άκατι ουλά ο πέ βέσι ο βαλού. Ο πέ φορφόλα, κοϊ φορφόλα, το τόλ με φόγω τα εκεί, και φούκα κάι να εφανόγω και τι είχε άχω, μου κόντεξι ο σίσου. Χά ου και τέαου, ακι μου τόλ κοτο απέ, οκ φαγαγωσία μου μαφασία, πέ τέου φραμάλο ολό και μου τόλ. Καβίγα κο φραμ και πουπού και άκη και τρόν νο νο βιαβινή κο φαϊτό koe fai tō, koe fai e si isu, ke ongo alanga maha ke ua, te ulawe ki ai. Taimi nou nou pe, pa te uwhinga pe, koe hae nou nou tahti wala lava, kou tū kumahino pe, ai re son koe ni. Koe tala noa ai ni ki he ulaki, koe wahe tātahaka pa te mūtu kāta kome ato o lau, koe taimi koe ni koe mimi tautaha, ai nofo a sione baptizo I plisone. Pea o koe ene whekau na whai ki a, ke na ngwako ewa ke nao ka si isu o talangi pe ku pe koia e toko tahana e koia misa ia ai lea hi mahino koia misa ia pe koe kalaisi pe a kai kai unau tali katake ko fife hui ia uraki ia e ko uraki fai ngataa ia u hoko he tala noa oi aha pungpongi ko fai ngataa uraki ko fifiri na ia sion baptaisa hua ko fai ngataa hano wa koe hanga si isu o fai fe hui te ufakataata ai kuonga koe ni kiheha Pen hanga lewa whae ngahi whatata mu ngahi lea. Aia o uhi ngai e koe kau takiloto e aha o sisu. O a uhifo ki he whonua whakaluku fua. O ka uai pa mo whonua e tolu koni o senta ai e ngau a sisu. I he toke lau hi hifo o e tahi kareli. Pako tahi o taipiri o. Pako e tahi kena sareti mo mea koe tahi pita taupe. Aia o mei maile pe tolu na waha waha. Pako e te fito ia o e... O mea fua hano wā koe, ai whengata hano wā koe, hanga e si isu o fua, ai kātoa koe ia peta mai si isu, ko fua ki mou tolu pa ilo ku mou maa. Pea koe maa maa koe ia ku hinga ia, o ku ikai ke hatahai lava, ihe ngahi fitu, kātoa koe nio kau emu kau takilotu siu. Ai a tō kotoa, sai. Koe foi, vesi koe nau lau atu, ko fua nau nou I, koe foi vesi ia fai toa ke si isu, ai ongo whengata e ua koe ni imua ne ulawe ki ai. Kaka ulaki mea kutau whiwhiri kei, ko hae huinga kutau ekea e sione a sisu. Kai lorotong ko ya, ko sione ta tau peheni, o pehe e sisu, o kui kaha palofita la yange e sione, ki mua pe ki mui. Kono ua, ko sione ta tau pehe ko nii, matu ko kasin whakatoto ia o sisu. Temina hawai a mere ko talamai, ai o ngong ko ko tuitu ia, ki e lau maria maano ni, manatu osimahina ono a sione ia Elizabeth. Pea kutala noa fulofurana e fute, nae aka. Ai e kono whamonia, nai o si witness pēa sione mei manawa. Sai, ko sione tatau pē ko ia. Ko ia eni nai ni hanga ko paptaiso si su, pa ko ia pēna ne pehe, ba kai ko ena. Ai lami e otua. Ai hongne ave, ai hanga hala mamani. Ko fehe ui, ko hea ui ngako mahino e pē ge sione, kaneto e fehe ui pēa e fehe ui ko ni. Ko tari ko aku ko kau mo nihi o nau pehe o ki kai ko uhinga sione o tai mahenu ka ikai mahenu peka sione ko uhinga sione ke alu ne kau ako o si o pau mufano o pau ke sisu e ko misa ya ko kalaisi ya sai ko mea no wa ko e hanga sisu o fua a hanga ko mea na wawe kia ne nai o fua I a ko tau tangata ko ni pia ilo si isu o kui kai sia. Pia kono whare ta unau feila ko toa. Tō, mwantui ko tatol katoa ko ni, ta o sianga mahen pe cheki ini. Ko ta o, e cheki ini ta o mea pa koe, taimpe ni hu koe ki te lau ki ta wholau ko hui, te tō ko ha uhinga o te tō. Ka ko whakau ta tau pe ia. Ko ino whama bop o si isu, a e, tō kunga whalau maari e, oi aha koe ni, nā nau tō, nā nau mama, Nai kaha nau pauni. Pangarewa si isu o whakotuu mai, e vese nā kulau atu. Koe remedy, koe whai toon e whai aki o ka pau te tau puputu, uhange ko sione. Pea ka pau kwa hangai mea o tau feo ia, ui feo tau otua, e taimi o ku hoko e ngai whai ngata ahe ko mea mantu ko sione, nai teke ahe a si isu ia ki ai mata. Kipili sione. Kau mōsi ilo e mūtua tānoa koe amu uhinga nā roa ngai bō o awe ki bisho ne koe ke tue la veo kia. Ka kau uhinga e tānoa tū ka paurewa kwaha taimi e te tau tolu whanongo mai ke programma ko ni. O kwaha mea o ke whew I ai. Ai o tua. E taimu ke whai e ngā ole rei pia ke si o koe o koko pe whengata ahangai ko sionue. Aptai so. O ko notari o nai ne uktari he vesi ko ni. Koe konga hano tolu. ko frafe a si su kai ke fie ma wi ke frafe ka kai na ya ko fa sia don tai ma lo pe a ko i ha ko tu tu ni a si a si pe ko ngai me ke ke pe ma hin pe ia ka ku kai ko pore a si su ia ko ni ko ne pore private ko ni ki a fa hinga pe o si a ko ha na si li ni pe ko ha na tu ma he society i kai ko pore ko na si su ko pore ia ke ta ba do pe ma man ke ta ka ke te ia pete tau ilo e malo lo i tau lau mai. Hanga si su o mai ki whakakaukau o e toho koe ango tau lai pulu i he ngau ilo i he kau isleri. He kai ke lava ha pulu fo o ke toho whakataha mo pulu o si toho i kai. Ko pau, e kai ke lava ke na toho ha ngo pulu toki ako i lo ua. Pau pe ke toho pulu na e toki ako i pe mo pulu na e o si toho palau. Pako winga ko mai si su fa ta ta ko ni ha o ke te o mo tor ko do pe finga mo ma fasia pe te fa ma lo lo ho mu lo mari ko ko ko ko pore ki popo no no o e ho ta ni ke te ta to ko su duk sia to tai pe ko ta be o si a me mai ke ki programa no no e boni ka pa ro ko ha me o ke fia ka pa ko ha i si o ke fia he si si pe ko lo tu pe ko family ko no vete anga ta ha pe tama si su ha ke te au o te to anga ko pe ko ke ko ta fo ka pa pa mo ta pe o ke ta pot pe ta to go ka si su fa ni ga i kai ko tu to ne si su mo ha pe mo to he tu ko na mo ya i ko ha pe me ka pa mo ang hal ha pe he ko fo ki ya ko ke no ke i si ho no wa ko fa to mala pe tu i pe tari ai ko speri fa mo wi ai ko si su kra si ai ko speri ta ko fra fe ya ko fra fe ki ta to ko to pe ka ko si tu ku i he e hefia fini pa mo programa a constitu ku sia to tai mo ta o ku o fa no mai ke programa ko ni o guai a fai to a si so ke ta ha ngosia pu

0: 佢得低咪股都係當面啲話希望其實你嘛而係發現你，譬如佢國家冇福建有個個冇 community， 佢又加人你話讀大部，佢大大咧咧以前又馬上嘅社會，其實波羅加拉曼，馬上啊，佢對比，佢包括佢分享我咪馬上啊，把佢發個冇咩後面廢打，佢需要讀嘅啲歌，其實波羅加拉嘛，而係發現。馬上啊！佢呀，佢啊，佢福建嗰啲個馬上啊，佢係波羅加拉馬，佢呀，佢係菲律賓，香港發冇會咪後面發達馬上啊，佢會嘅拉瓦係波羅加拉馬馬上啊，佢呀啊馬羅，馬羅馬上，我馬烏貝，我馬烏貝貝嘅。Και το γύφο, ο Κάγκε, άσυμα, κοία, κουκέ, άλλο κοία, και έκαμε, ολούμα, κοία. Και το γύφο, κοιλάλο, και κοία, σάγια. Μάλλον.
1: Εκεί,
0: εκεί, μασάν. Και το πόγο, πέφο, και είναι πάλο, πάλι, μα πέχε, κοκάγκε, και χού, μα η πέπα, και χού, μα η κελάβα, και σέτη. Και σε τι κο το ενόφο κο η τουά πεσίο φαίνεται αρέβα τα ενήμι χωνοσέτη α κο και με α μασάνα και πολύ καλά μα κο για μασάνα κο κατά κυπέ κάτι το έφαγα μόνο η μάχη με αφαιτά και άσημα η μάλλον.